0: να καγωγίζει.
1: Να κάνει το ατάμ.
2: Σάρκι ούρφι.
3: Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια. Χίδια.